0: Γκαρέκα, Σόκρατ.
1: Α, σνά. Πού είναι ο Τεγκαρέκα?
0: Ιε, πούλο. Μα τι είναι τα σνίστα, ο Τσβέγα Τέγα. Αόνιε, ρέκα. Ουπόντα εις άμμο κατσέμπε, ή το ευρύ φιλοδοφιές.